0: Πολίτια.
1: Radio 1. Πολίτια είναι.
2: Που προβίτσι, σένει σαν τη ρεσμίσια σε καμία ρατ πολίτια.
1: Σόνσε, μόριε, ζαπάβα, in βέτσι τόπρι γλάσπε.
3: Radio 1.